0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice. The sound of summer.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice. The sound of summer.

Ξεκάθαρα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Sonic, It Feels Good, στα 4 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες μέσα από το Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Σήμερα Πέμπτη, thank God it's Thursday, 4 Ιουνίου. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα καλύτερα έρχονται. Παραμείνετε συντονισμένοι. 98.2 and 104.3 Choice.

0: ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια. Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar.

0: 5. Συσταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τέιμ Ιμπάλα και Dracula στα 8 λεπτά μετά τις 7. Θα το φωνάξω, θα το πω να το ακούσει όλη η Κύπρος. Σήμερα, thank God it's Thursday!
1: Έλα, πάμε.
0: Εντάξει, οκ. Ναι. Αρκετά με τον ενθουσιασμό. Πέμπτη είναι, δεν είναι Παρασκευή. Και καλά. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου το ξέρεις το έργο. Ο ένας μπορεί να είναι σε meeting, η άλλη να βλέπει σειρά, ο μικρός μπορεί να παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει και μιλάμε για μεγάλο ζόρι. Εσύ όμως θες η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, να μην υπάρχουν θέματα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Εγώ σας το λέω, σας το μεταφέρω και μάλιστα να δώσω μια έξτρα πληροφορία ότι υπάρχει δωρεάν εγκατάσταση αυτή την περίοδο και για το Fiber αλλά και για το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Διαβάζω καλημέρες. Να σας πω ότι χθες είναι η απάντηση στο Quiz of the Day, γιατί ξεχάστηκα. Βεβαίως ούτως ή άλλως, ας μην γελιόμαστε, πολύ αποσυντονίζονται μέχρι την ώρα που ολοκληρώνεται η εκπομπή. Δηλαδή ο καθένας είναι ανάλογα με το ωράριο που μπορεί να έχει, με το σκεπτικό του ότι πολλοί δεν μπορείτε να ακούτε συνεχόμενα ραδιόφωνο στην εργασία. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο. Πρέπει να γίνει μια νομοθεσία. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας από τους νέους βουλευτές που υποτίθεται είναι και διαφορετικά τα μυαλά του, θα έπρεπε να το θέσει ως πρόβλημα και θέμα και τέλος πάντων ότι η λύση είναι να μπορεί ο άλλος να ακούει ελεύθερα το ραδιόφωνο του, τουλάχιστον στο γραφείο να είναι, μπορεί να είναι και στα αυτιά του, εντάξει, αλλά ξέρετε, πέραν της πλάκας που κάνω τώρα που το παίρνω και στη Βουλή το θέμα, είναι πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που σου λένε απαγορεύεται να ακούς ραδιόφωνο, that's it, γενικά μουσική ας πούμε, αλλά πάντα το σκεπτικό είναι του να μην ενοχλείς τον άλλον ή τέλος πάντων να εμπίπτει και στο... Είναι πολύπλευρο τελικά το όλο θέμα, γιατί είναι αυτό που λέω, πρέπει να εμπίπτει και στο κόνσεπτ της εταιρείας ενδεχομένως. Θα μου πεις τι, αν είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, να το θέσω διαφορετικά, αν είναι τράπεζα δεν κάνει να πηγαίνεις εκεί να ακούσω «Ο Κυρθάνος πέθανε, φωτιά με φωτιά, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς». Καταλάβατε, θεωρώ και πιστεύω. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο υποκειμενικό το όλο ζήτημα. Λοιπόν, μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα σνακ όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό ήταν το χθεσινό ερώτημα και η απάντηση είναι «όταν βαριούνται». Δηλαδή εκεί που έχεις βαρεμάρα, τρως. Τώρα αν ψεύδεσαι, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Θέλω να χαιρετήσω μια υπέροχη ομάδα, την ομάδα του Ερυθρού Σταυρού που είναι στο δρόμο για τη Λεμεσό, που πάτε πάλι ρε εσείς, παιδιά, ομαδάρα. Πάμε με κάτι δυνατό, πάμε με τραγούδι το οποίο εσείς ζητήσατε και χαιρετίσματα και στην αρχηγό τη Θάλια εκεί πέρα. Πάμε με Ζέινα και Ζάνα Ντό. Δώστε ένταση.
2: Choice. 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Δεν ακούσαμε ένα, δεν ακούσαμε δύο, δεν ακούσαμε τρία, δεν ακούσαμε τέσσερα. Ακούσαμε πέντε τραγούδια σε σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Εδώ ποιος είναι, κάτσε γιατί έχω αγαπημένα πλάσματα στο Viber μου.
1: Καλό μήνα και καλημέρα, Αντάκη, γιουγιου.
0: Με ένα στόμα, μια φωνή. Η Ντόρα μας η αγαπημένη και η Κατερίνα μας, το κορίτσι μας το αγαπημένο, εδώ στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Σε λίγο έρχεται και το Quiz of the Day, όπου σήμερα θα έχουμε γρίφο. Τιμαστείτε! Λοιπόν, στα γρήγορα, χωρίς πολλά πολλά, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα και είναι μια πολύ σημαντική επέτειος, η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αν είναι δυνατόν, ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να το ακούω, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να συμβαίνει. Μπορώ να καταλάβω εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν είναι πράγματα να γίνονται αυτά, ενώ ότι υπάρχουν, δυστυχώς δεν είμαστε σε μια ουτοπία, όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν τα παιδιά και το νου σας και τα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Αντζελίνα Τζολί, που γεννήθηκε το

Να σας πω ότι κέρδισαν την ιαπωνική Tokyo Verti Pelletza με 1-0 στον τελικό. Και εντάξει, κέρδισαν. Σου λέω, μπράβο, εντάξει, συγχαρητήρια. Όταν ήρθε ο Kim Jong-un, άρχισαν να κλαίνε. Να είναι, ξέρω εγώ, σε μια κατάσταση απίστευτη, καθώς έδωσαν και το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του σε μια στιγμή έκστασης για την συνάντηση με τον Kim Jong-un. Εντάξει, κάτι τους ποτίζουν εκεί πέρα, δηλαδή να είσαι με τον Kim Jong-un που μιλάμε για πολλά μεγάλη προσωπικότητα, ναι, μιλάμε για πολλά προβληματική προσωπικότητα. Με το σκεπτικό ότι μεγάλη σε έκταση, μιλάμε για θέματα πολλά, έτσι. Είναι, τέλος πάντων, ναι, καταλάβατε τι είναι. Μην μας ακούσει κιόλας και να έχουμε πρόβλημα. Ντάρα, μπάνγκα, ράγκα, στα γρήγορα, στα πολύ γρήγορα.

0: Music Calendar. Music Calendar.
1: Το Music Calendar χορηγίζει ραδιλιακών προϊόντων Garnier Abre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: 4 Ιουνίου 2019. Ο Jay-Z γίνεται ο πρώτος δισεκατομμυρίουχος της hip-hop μετά τη δημιουργία μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας. Ο ράπερ είχε μετοχές στο χώρο της μόδας, μια εταιρεία διαχείρισης αθλημάτων και μια εφαρμογή για ταξί Uber.

0: έτσι κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
0: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: Per Sempre Si, ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ την πολύ ευχάριστη έκπληξη του Eurovision Song Contest, και αυτό διότι πήγαμε αρχικά να σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, την εμφάνιση του ανθρώπου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να βγαίνει από... Δεν το σχολιάσαμε γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, καμία σχέση, αλλά σου βγάζει λίγο αυτό το παλιακό και καλά, δηλαδή θυμίζει και λίγο ερμηνεία το κρουαζερό πλοίον της Σάλαμης, ας πούμε. Έδωσα ένα παράδειγμα, εντάξει. Αλλά ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή με τον καιρό σε κερδίζει και η ερμηνεία και το τραγούδι. Νομίζω, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Να πούμε και εδώ ένα μπράβο στην ΣΥΤΑ, που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Στυλιανό που είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, Αντί Παναγιώτου. Επιρώσαμε, είσαι πρώτο. Άλλο. Είσαι πάγος.
0: Τι άλλο είμαι? Είμαι, ναι, έλα.
1: Σας του γεφία.
0: Και μου στείλε και ένα δεύτερο φωνητικό μήνυμα. Εδώ.
1: Είσαι καλύτερα, Αντί Τέλ, αγαπώ, φιλάκια.
0: Στείλε ένα, να μου τρώεις. Σαν μου μιλάς. Είσαι ο καλύτερος DJ. Φιλάκια. Μάνα με τον φίλο μου. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω την Ελένη. Χαιρετίσματα από τον Αχιλλέα. Απ' την άλλη είναι η Ανίτα στην παρέα μας, που λέει για την προηγούμενη κουβέντα, για την ιστορία που σας έλεγα με τις παίκτριες ποδοσφαίρου στη Βόρεια Κορέα, που δεν συγκινήθηκαν τόσο πολύ με την κατάκτηση του δικού τους Champions League, αλλά ενθουσιάστηκαν και έβαλαν τα κλάματα με τον Kim Jong-un, και λέει νομίζω είναι υποχρεωμένοι να δείχνουν λατρεία και η ένδειξη αδιαφορίας τιμωρείται. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, μα μου κάνει νόημα με τον δικτάτορα το συγκεκριμένο. Έψαχνα τη λέξη προηγουμένως και δεν μου βγαίνει καν, για να καταλάβετε, το δικτάτορας. Δηλαδή σκεφτείτε να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στην Κύπρο και έρχεται, ξέρω εγώ, ο Χριστοδουλίδης, πάει επίσκεψη. Λέω για τον Νίκο Χριστοδουλίδη που είναι ο τωρινός πρόεδρος. Και ξεκινάς, ας πούμε, μπαίνεις στη διαδικασία, φορτώνεις και είσαι... Και κλάμα ο λαός, ήρθε ο Χριστοδουλίδης. Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο στα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Σίλαρτ, ο οποίος μου λέει καλημέρα Αντί. Fun fact of the day for you and the listeners. Yesterday, 3rd of June, was the exact half of the year 2026. So today, 4th, we are officially closer to 2050 than 2000. Δηλαδή χθες ολοκληρώσαμε το μισό της χρονιάς του 2026 και ουσιαστικά σήμερα είμαστε πιο κοντά στο 2050 από ότι ήμασταν το 2000. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η Ραμόνα λέει καλημέρα, πέ του παπά ότι είναι ένα αστυνομιόν. Γιατί ρε εσύ Ραμόνα, Μποντζόρνο Άντι μου και σε όλους τους ακροατές. Γεια σου Κατερίνα μου. Να χαιρετήσω και την Ελένη που ανταποδίδει τα χαιρετίσματα στον Αχιλλέα. Λέει τους πεθύμισα, ειδικά τον Φράγκη και τον Έιντζελ. Τι όμορφη φωτογραφία. Ο Φράγκη, είστε κουκλάκια ζωγραφιστά, Ελένη μου. Τους πεθύμισα, λέει. Ναι, τώρα θυμηθήκα το story. Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα γιατί είχαμε λίγο τη στιγμή του ακροατή και θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί ήρθε η ώρα για το quiz of the day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο. Για να δούμε τι έχετε να πείτε και να σχολιάσετε, εάν θα βρείτε τη σωστή απάντηση. Α, καλά, και ο Angel είναι κουκλάκι. Εντάξει, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Έπιασα λίγο την μπάλα, παιδιά, αλλά εντάξει, έπρεπε να διαβάσω τα μήνυματά σας. Πάμε λοιπόν στον γρίφο της ημέρας, όπου ένας άντρας μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο. Κανείς δεν του ζητά ταυτότητα. Κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει. Και όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Πώς γίνεται αυτό? Να το επαναλάβω? Εντάξει, πάμε άλλη μία. Ένας άντρας μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο. Κανείς δεν του ζητά ταυτότητα. Κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει. Κι όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Πώς γίνεται αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Για να δούμε ποιοι θα το βρουν. Πάντως είναι σχετικά εύκολο το σημερινό. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, στο πλαίσιο της Throwback Thursday. Δώστε ένταση.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα ανώβη

0: 5. Συσταριά υγραρίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά
1: σας! What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Just the way you are. Άλλο ένα τραγούδι από το παρελθόν το οποίο αναβιώνουμε σήμερα. Είναι κομμάτι του 2003, νομίζω κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει έχει βγει και σε άλλα remixes, αλλά επικρατεί αυτό του David Guetta, το οποίο έχει μέσα το sample του Music Sounds Better With You. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κανονικά δεν το έχει μέσα αυτό το sample. Και ήρθε ο David Guetta και το βάλε στο remix που έκανε και κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ένα από τα πολλά κομμάτια που έχει βγάλει ο David Guetta. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Και όλοι όσοι έχουμε σύνδεση Freedom με ΣΥΤΑ, εκτός από τα πολλά που απολαμβάνουμε, το αξιόπιστο δίκτυο, το γρηγορότερο 5G που δεν κολλά πουθενά, την απεριόριστη επικοινωνία, έχουμε και συνδρομή World Plus για 6 ολόκληρους μήνες. Δηλαδή, εντάξει, όσο να είναι καλό το προνόμιο. Και είναι και οι διαγωνισμοί που τρέχουν συνέχεια. Από το Any Goes, να να να να, δεν ήταν να να να, τα. Θα πάμε σε αυτό εδώ, το οποίο είναι από την Peggy Goo και it goes like na na na, na na na na na.

Ebo Disco Machine, and as this beat of your heart, στα 15 λεπτά μετά τις 8, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό και εδώ όπου σήμερα Πέμπτη έχουμε τα παλιά καλά τραγούδια παράλληλα με τα καινούργια και ούτως ή άλλως έχουμε σε καθημερινή βάση στο playlist, αλλά κάθε Πέμπτη στο Choice Breakfast κάνουμε throwback. Άρα είναι Throwback Thursday με μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, κάτι το οποίο θα ακούσουμε και σε λίγο. Για την ώρα θέλω να πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγο, μιλώντας για τον γρίφο της ημέρας, ο οποίος πάει κάπως έτσι. Ένας άντρας μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο. Κανείς δεν του ζητά ταυτότητα. Κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει. Κι όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Προσέξτε όλα αυτά τα οποία λέω, όλες τις παραμέτρους. Πώς γίνεται αυτό? Άρα μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο, το λέω άλλη μία. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο, κανείς δεν του ζητά ταυτότητα, κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει και όμως κάθε βράδυ καταφέρνει και βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Πώς γίνεται αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λοιπόν, είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, λέει ο Αχιλλέας. Ναι. Απ' την άλλη έχουμε την Αναστασία που βρήκε τη σωστή απάντηση και συγχαρητήρια με τη μία, δηλαδή ήταν στην πρώτη ανάγνωση που έστειλε την απάντησή της. Καλημέρα στην Άντρη που λέει πάει πρώτος δουλειά και φεύγει τελευταίος. Ναι, σωστά σκέφτεστε, αλλά δεν είναι κανένα από αυτά. Το κτίριο είναι το σπίτι του, λέει ο Ηλίας. Ηλία, ρίχτο, δεν είναι αυτό. Μπορείς να το σκεφτείς και πάλι. Ο Αγαμέμνονας μας λέει, good morning Άντι. The answer to the question is that the building he works in is his home. In other words, he works from home. No, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Λέει ότι είναι το σπίτι του, άρα με απλά λόγια δουλεύει από το σπίτι. Καλημέρα στην Κορνίλια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, καλημέρα Άντι. Το κτίριο είναι η πολυκατοικία που μένει ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Σκέψου το ακόμη λίγο. Κορνίλια είναι στο μεταξύ. Κορνίλια είναι στα αγγλικά. Νομίζω αλλάζει ο τονισμός, δεν είναι? Για πες μου αγαπημένη μου, που έχεις αυτό το υπέροχο όνομα. Πολύ ωραίο, θα το δίνα στο παιδί μου. Θα το δίνα ξεκάθαρα. Καλημέρα Αθηνά μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Αχ, ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Τι ωραίο, μου στέλνετε φωτογραφίες, μου στέλνετε ηχητικά, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Πώς λέγεται το μωρό? Δεν θυμάμαι αν μου το έχεις πει. Μιλάμε για σκυλάκι, by the way. Αλλά πώς λέγεται το μωρό? Για πες, μόλις μπορέσεις. Λοιπόν, το βρήκε η Χριστίνα, μπράβο, συγχαρητήρια, και το βρήκε και η Μάρο ταυτόχρονα. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, για να δούμε ποιοι θα βρούνε το Quiz of the Day. Πάμε με τραγούδι του παρελθόντος, θα πάμε πίσω στα 90s και θα ακούσουμε... Μπράβο Νάταλη, το βρήκε και η Νάταλη, τι έγινε? Είπα τίποτα άλλο? Νομίζω δεν έχω δώσει κάποια βοήθεια. Η Λούνα είναι, πολλά φιλιά στη Λούνα. Γεια σου Λούνα. Παιδί μου είσαι χαζό, σε μένα αναφέρομαι. Λοιπόν, πάμε πίσω στα 90s να ακούσουμε Ace of Base, αλλά όχι την τεράστια επιτυχία, μια άλλη επιτυχία. Τι είπα? Είπα κάτι που είπες, σκεφτείτε. Ναι, έπρεπε να σας πω σκεφτείτε Νάταλη για να το βρείτε. Λοιπόν, δεν μιλάμε για το All That She Wants, για ένα άλλο τραγούδι το οποίο και αυτό έκανε επιτυχία, αλλά όχι όσο το All That She Wants. Πάμε να ακούσουμε το The Sign.

0: Το Κερκίδα.net και η Σκάντια σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Μαζί λοιπόν με τη Σκάντια Cyprus χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Τέτοιοι είμαστε εμείς, κάνουμε τέτοιες συνεργασίες. Για να μπείτε στην κλήρωση, μπείτε στο Instagram του Choice FM, που είναι Choice FM Cyprus, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα. Δεν είναι τυχαίο που σας λέω Scandia Cyprus, γιατί θα κάνετε follow τα accounts scandia.cyprus, kerkida.net.cy και Choice FM Cyprus. Θα τα βρείτε στην ανάρτηση ούτως ή άλλως μπαίνοντας στο δικό μας προφίλ. Θα κάνετε like το post του διαγωνισμού και θα έχετε έναν φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Βεβαίως κάθε σχόλιο και νέα συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram story του Choice FM. Γι' αυτό μπείτε τώρα στο Choice FM Cyprus. Τηλεόρασάρα δίνουμε και τη δίνουμε μάλιστα εγκαίρως για το παγκόσμιο κύπελο. Τέτοιοι είμαστε. This
1: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: τις γεύσεις παγωμένες τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Amchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
7: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
8: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστε.

0: καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

I want you, non-stop hits only, μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και εντάξει, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είναι σαν να είμαι κι εγώ στη ΣΥΤΑ, καθώς ακούμε πολλές νέες λέξεις τον τελευταίο καιρό και είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Η ψηφιακή συμπερίληψη, για παράδειγμα, σημαίνει να μην μένει κανείς πίσω σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται συνεχώς και εξελίσσεται ψηφιακά. Δείτε λοιπόν πώς η ΣΥΤΑ στηρίζει αυτή την προσπάθεια στο sita.com.cy με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η ΣΥΤΑ και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που το μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με Chris Cross Amsterdam και την Ίνα στο Queen of My Castle. Δώστε ένταση.

0: 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Just Might, Bruno Mars εδώ στον Choice FM, 7 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα, thank God it's Thursday! Yeah, yeah, yeah, yeah! Μην γραφώ μετά αυτό. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε, με το Freedom έχετε και World Plus εντελώς δωρεάν για 6 ολόκληρους μήνες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Θέλω να σας πάω και πάλι στο Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο και χαίρομαι ιδιαιτέρως που αναπτύξαμε αυτούς τους γρίφους με τη βοήθεια του AI, γιατί μπαίνετε στη διαδικασία να το σκεφτείτε όμορφα και ωραία, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό. Γιατί οι γρίφοι, ρε παιδί μου, αυτοί του δημοτικού, του γυμνασίου ή και των ενηλίκων που είναι γραμμένοι, που είναι κάπου, πώς είναι οι 10 εντολές, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι γρίφοι που παίχτηκαν πάρα πολλές φορές, που κάπου υπάρχουν μέσα στο εγκεφαλικό μας σύστημα. Αλλά αυτά που συζητάμε και πιάνουμε κουβέντα με το ChatGPT και τα βγάζω προς τα έξω είναι εντελώς διαφορετικά, που έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή, πολλές φορές η απάντηση είναι μπροστά μας. Ένας άντρας που λέτε μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο. Κανείς δεν του ζητά ταυτότητα. Κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει. Κι όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Πώς γίνεται αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα, καλημέρα σε ποιον? Κάτσε να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές που έχουν ήδη επικοινωνήσει. Στη Χριστίνα, καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε για τις λεπτομέρειες προώθησης και εντάξει, δεν θα βγάλω όλη τη συζήτηση στον αέρα, δηλαδή τέλειο. Και θέλω να πάμε στην Γεωργία, καλημέρα στη Μαριάννα, να καλημερίσω και τον Ηλία. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Να το επαναλάβω, ένας άντρας μπαίνει κάθε μέρα στο ίδιο κτίριο. Είναι εύκολο. Ίσως να μένει εκεί, λέει ο Ανδρέας. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Κανείς δεν τον σταματά στην είσοδο. Κανείς δεν του ζητά ταυτότητα. Κανείς δεν τον βλέπει να φεύγει. Και όμως κάθε βράδυ βρίσκεται ξανά στο σπίτι του. Πώς γίνεται αυτό? Είναι, ρε παιδί μου, ένα quiz το οποίο δεν έχει να κάνει με κάποια κρυμμένη απάντηση ή τέλος πάντων ότι σας κάνω λίγο, προσπαθώ να σας ξεγελάσω. Καμία σχέση. Δεν κάνω mind games σε αυτήν την περίπτωση. Είναι μπροστά σας η απάντηση. Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος, αλλά θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Μάριο, που πιάσαμε την κουβέντα στο χθεσινό fashion show. Είχαμε ωραίο φιλανθρωπικό fashion show των Ρωταριανών Ομήλων Λευκωσίας και Λευκωσίας Ασπέλεια, με τα χρήματα να πηγαίνουν για πολύ καλό σκοπό στο, τώρα να δω αν τα θυμάμαι απ' έξω, στο ίδρυμα, όχι, στο κέντρο αποκατάστασης, είναι φροντίδας μάλλον, ενηλίκων και ανθρώπων με Αλτσχάιμερ, Αρχάγγελος Μιχαήλ στο Καϊμακλή. Εκεί πήγανε τα χρήματα και ήταν ένα εξαιρετικό fashion show με πολλές boutique και πολλούς και αξιόλογους fashion designers. Το κτίριο που μπαίνει είναι το σπίτι του, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι αυτό. Η Ειρήνη λέει: καλημέρα, αν τη μου πει πως είναι ο καθαριστής του κτιρίου. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Choice.

Υπέροχο τραγούδι από τους Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Και ειλικρινά σαν να ήταν εχθές που κυκλοφόρησε. Όχι πως είναι πολύ παλιό τραγούδι, αλλά είναι ήδη του 24 και έχουμε 26 και μπερδεύομαι. Δεν ξέρω αν πιάνετε το νόημα. Μερικές φορές δεν βγάζουν νόημα οι κουβέντες μου, αλλά νομίζω αυτό μπορεί να έχει κάποια λογική. Πόσο μάλλον με τραγούδια παλιότερα, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνων. Ετοιμάζομαι να αλλάξω το ημίωρο, αλλά πρώτα θέλω να σας ρίξω ένα-δύο στα γρήγορα που μου στείλε ο Ανδρέας, ο μόνιμος συνεργάτης που λέμε. Τρώω, λέει, το γαλακτομπούρεκο με κλειστά μάτια, γιατί υποσχέθηκα στην διαιτολόγο μου, σε αυτή την περίπτωση στην Εύη, ότι δεν θα ξαναδώ γλυκό. Άρα το τρώω με κλειστά μάτια. Πόσα τσίπουρα έχεις πει, ρωτάει τον άλλον. Και απαντάει, μην κάνεις σαν τη μάνα μου. Η μάνα σου είμαι.

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.

Με Ariana Grande και Seven Rings σας λέω την πρώτη καλημέρα αυτή την Πέμπτη, 4 του μήνα, 4 του Ιούνιου. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα η μέρα σας με ανεβασμένη διάθεση, που σίγουρα είμαστε εμείς εδώ για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση με αυτές τις μουσικάρες που παίζουν μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Παρεούλα μου, για αυτή την ώρα έχω το Konakai, αυτό το αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο που δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση, και με κάθε μπουκιά ταξιδεύεις κάπου μακριά με υπέροχο φαγητό. Είτε επιλέγεις ράμεν, είτε σούσι, είτε οτιδήποτε άλλο, και vegan επιλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μένεις απόλυτα ικανοποιημένος. Με δύο εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλι, κάθε επίσκεψη γίνεται και μία μικρή απόδραση. Μηνύματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλή μας ημέρα. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Αυτό.
1: Αυτό ήταν αυτή η κομματάρα. Αυτό ήταν αυτή η κομματάρα. Έτσι, πολύ ωραία πρόταση. Όλο νόημα στο θέμα μας τώρα, τα ζώδια, τέσσερα ζωδιάκια θα δούμε σήμερα, όπου η πονηριά, λέει, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους, είναι λίγο πονηρούλικα τα συγκεκριμένα ζώδια. Και πάμε πρώτα-πρώτα να δούμε τους διδύμους, όπου έχουν το χάρισμα της επικοινωνίας και ξέρουν πάντα τι να πούν και πότε πρέπει να το πούν. Η ευστροφία τους τους επιτρέπει να προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις και ανθρώπους, γεγονός που συχνά τους κάνει να φαίνονται απρόβλεπτοι. Η πονηριά τους, λέει, δεν κρύβεται σε κακή προθέσεις, αλλά στην ικανότητά τους να χειρίζονται τις πληροφορίες προς όφελός τους. Και μπράβο τους, θα πω εγώ, όταν χρησιμοποιούμε την πονηριά με καλό τρόπο πάντα, νομίζω είναι εντάξει. Μετά βλέπουμε και το ζυγό, ο οποίος είναι γοητευτικός και διπλωματικός, δύσκολα θα χαρακτηριστεί με την πρώτη ματιά πονηρός. Ωστόσο, η ανάγκη του να διατηρεί τις ισορροπίες τον οδηγεί πολλές φορές στο να λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, προκειμένου έτσι να αποφύγει τις συγκρούσεις. Γνωρίζει πώς να κερδίζει τη συμπάθεια και το χρησιμοποιεί αυτό, οπότε κάπως έτσι κινείται πονηρά. Μετά βλέπουμε και το Σκορπιό μέσα στην παρέα, ο οποίος, λέει, αν και είναι ένα ζώδιο που συνδέεται με τα μυστικά και τις κρυφές προθέσεις, διαθέτει μαζί με αυτά και την έντονη διέστηση να καταλαβαίνει εύκολα τα αδύναμα σημεία των άλλων. Οπότε ξέρει πώς να κινείται, κάπως εντός εισαγωγικών, υποχθόνια και πονηρά, για να πάρει αυτό που πραγματικά θέλει. Και στο τέλος της λίστας βλέπω και τον εγώ καιρό, ο οποίος είναι ο απόλυτος στρατηγός, λέει, του ζωδιακού κύκλου. Είναι ψύχρεμος, μεθοδικός και προσιλωμένος πάντα στο στόχο του. Σπάνια θα αφήσει τα συναισθήματά του να επηρεαστούν από άλλους ανθρώπους και φυσικά κατ' επέκταση να επηρεάσουν και τις αποφάσεις του. Η πονηριά του εγώ καιρού εκδηλώνεται, λέει, μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα σχεδιάζει όλα σιγά-σιγά-σιγά μέχρι να χτυπήσει εκεί που την ώρα που πρέπει, ρε παιδί μου. Ξέρει πώς να κινείται παρασκηνιακά, να χτίζει συμμαχίες και να αξιοποιεί τις κατάλληλες ευκαιρίες. Μάλιστα, εγώ καιρέ, ακούει ο εγώ καιρός τώρα, γι' αυτό έτσι τα λέω αυτά. Μάνα μου, ρε, τα εγώ καιράκια είναι καλά όμως. Όπως και να έχει, αυτά ήταν τα τέσσερα πιο πονηρούτσικα ζώδια του ζωδιακού κύκλου και προχωράμε με πολύ, πολύ, πολύ μουσική. Choice FM. The sound of summer.

0: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματά.

Και πάμε σε ένα φοβερό giveaway που τρέχει στο account του Choice FM Cyprus, το Κερκίδα Νέτε και η Σκάνδια. Σας φέρνουν το απόλυπο... Παιδιά, συγγνώμη, τα σαρδάμ σήμερα πάνε και έρχονται. Πάμε πάλι από την αρχή. Ξεκινάμε. Το Κερκίδα Νέτ λοιπόν και η Σκάντια Ζάιπρους φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη πάντα του Choice FM. Έτσι μαζί με την Σκάντια Ζάιπρους χαρίζουμε σε έναν τυχερό, μεγάλο τυχερό, μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD, mini LED, για να βλέπετε τα μάτς όλα αυτά με τα απίστευτα χρώματα, με υπέροχη ανάλυση, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σας. Νομίζω γήπεδο, ποδόσφαιρο, υπέροχη εικόνα στο σαλόνι, όλη αυτή την εμπειρία νομίζω για τους άντρες είναι ό,τι πρέπει. Και όχι μόνο να μου πεις, γιατί και γυναίκες παρακολουθούν αγώνες, έτσι. Οικογενειακή υπόθεση είναι τα μάτς. Ωστόσο, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε έτσι για να διεκδικήσετε τη συγκεκριμένη super duper τηλεόραση, για να μπείτε στην κλήρωση, αυτό που έχετε να κάνετε, όπως σας είπα, είναι να μπείτε στο Instagram του Choice FM Cyprus, εννοείται να μας ακολουθήσετε, να βρείτε τη φωτογραφία, να την κάνετε like, να ακολουθήσετε επίσης και τη Σκάνδια Cyprus και το Κερκίδα.net CY, like το ποστάρισμα, από κάτω ταγκάρετε φίλους σας, αβέρτα παιδιά, θέλω πολλά ταγκαρίσματα, πάει σφαίρα ο διαγωνισμός ήδη, πολλοί από εσάς διεκδικείτε αυτή τη φοβερή τηλεόραση. Η κλήρωση σε αυτό το σημείο να πω ότι θα γίνει στις 17 Ιουνίου, έχετε χρόνο, οπότε ταγκάρετε από κάτω και σας εύχομαι καλή επιτυχία.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM 98.2 and 104.3. Playing all the hits back to back.

Την καλημέρα μου να στείλω και στην Ειρήνη και στον Ανδρέα και με το Kona Kai στην παρέα μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Το Kona Kai με αρώματα και αυθεντική ασιάτικη κουζίνα, με δύο καταστήματα εστιατόρια στη Λευκοσία και νέο χώρο στο Δάλι. Μπορείτε να πάτε εκεί και να γευτείτε μία μοναδική εμπειρία από όλες τις γεύσεις από Ασία, γιατί φυσικά με μία μπουκιά ταξιδεύεις. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κώστα.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: Louis Saint-Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming.

και με το Διόνυσος Μάνσιον στην παρέα μου φυσικά για αυτή την ώρα. Βρισκόμαστε στα 9 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στους 98.2 και στους 104.3 Choice FM φυσικά, και περιμένω τα μηνυματάκια σας στο Viber της καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς περνάτε, έρχεται Σαββατοκύριακο, τι έχετε προγραμματίσει στο 97.7.10.7.10. Έχω μπροστά μου μία έρευνα λοιπόν που αφορά εμάς τις γυναίκες, που είναι επίσημα αποδεδειγμένο πλέον και από την επιστήμη, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, ότι οι γυναίκες, λέει, μεταξύ των 35 και των 54 ετών περιγράφονται πλέον ως μία από τις πιο στρεσαρισμένες και επιβαρημένες ομάδες στη σύγχρονη κοινωνία, και δεν είναι νομίζω καθόλου δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Γενικότερα οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν διάφορους όρους έτσι για να περιγράψουν αυτή τη φάση της ζωής, όπου είναι η γενιά των γυναικών όπου βρίσκεται κυριολεκτικά στριμωγμένη στη μέση, γιατί προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην απαιτητική καριέρα, στο μεγαλώμα των παιδιών, στο σπίτι, στη διαχείρισή του, με ό,τι περιέχει το σπίτι τέλος πάντων, στη φροντίδα γενικότερα που έχουν στις πλάτες τους οι γυναίκες με όλες αυτές τις έννοιες. Αυτό το διαρκές, λέει, multitasking, η πίεση του χρόνου και οι πολλαπλοί ρόλοι που πρέπει να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα, αχ, αυτό πονάει πάρα πολύ, οδηγούν, λέει, συχνά σε συναισθηματική και σωματική εξάντληση, και το αποτέλεσμα είναι ο προσωπικός χρόνος να εκμηδενίζεται και η φροντίδα του εαυτού να μπαίνει πάντα σε δεύτερη ή και τρίτη, ή το τρίτο τέταρτη μοίρα, θα πω εγώ. Λέει, και αν βρίσκεστε κι εσείς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή, και νιώθετε, λέει, ότι οι μέρες σας είναι ασταμάτητος μαραθώνιος, πρέπει να θυμόμαστε κάτι σημαντικό, ότι φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, μόνες μας, και ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μην τα κάνουμε όλα τέλεια, και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Είχα περάσει κι εγώ αυτή τη φάση που ήθελα να τα προλαβαίνω όλα, να είναι όλα στην πένα τέλεια, και το σπίτι και τα παιδιά και τα φαγητά, όπου ένα burnout ήρθε και με βρήκε. Παιδιά, χαλαρά, όλα μπορούν να γίνουν, δεν είμαστε τέλειοι, και κάτι να μείνει πίσω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και φυσικά αυτό που λέω και ξαναλέω και σε άντρες και σε γυναίκες, γιατί μας αφορά όλους, παιδιά, ο εαυτός μας πρέπει να τον προσέχουμε, να τον αγαπάμε και να τον έχουμε και ως προτεραιότητα, γιατί αν είμαστε καλά εμείς, είναι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας. Αυτά τα ολίγα λοιπόν από την έρευνα, και προχωράμε με πολλή μουσική. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Νομίζω πολύ σωστά έγινε viral το συγκεκριμένο κομμάτι, The Second Voice και Let Me Be. Και πάμε τώρα σε άλλον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Choice FM Cyprus, όπου σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler χαρίζουμε σε 10 τυχερούς από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, παιδιά, το οποίο περιλαμβάνει ένα αντιλιακό σπρέι με SPF 30, είναι Dry Mist, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο, ξέρεις, αυτό το έχεις και μαζί σου και ψεκάζεσαι όλη την ώρα, όπου και αν είσαι, δεν είναι ανάγκη να είσαι παραλία. Γενικότερα, κουβαλάμε τα αντιλιακά πάντα μαζί μας, και για πρόσωπο και για σώμα, χειμώνα, καλοκαίρι, το λέω συνέχεια. Επίσης, περιλαμβάνει άλλο ένα αντιλιακό σπρέι με 24-ωρη προστασία, με SPF 30, και ένα stick για να μας είναι πιο εύκολο ακόμα να το τοποθετούμε και στο πρόσωπο και έτσι κάτω από τα ματάκια και στο λαιμό. Το stick γενικότερα είναι πιο εύκολο, με SPF 50. Οπότε, αυτό που έχετε να κάνετε, τσεκάρετε το Instagram του Choice FM, βρείτε το post, ακολουθήστε τα βήματα. Κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός, 30, στο Instagram story του σταθμού θα ανακοινωθούν οι 10 νικητές, παρακαλώ, και σας εύχομαι πολύ πολύ καλή επιτυχία. Choice FM. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Κάτι τέτοιες στιγμές με κάτι τέτοια τραγούδια Τάσο Σταυρίδη θα ήθελα να είχαμε και φωτορυθμικά μέσα στο στούντιο. Να κλείνουμε το φως. Θα μου τα κάνεις, θα κάψεις τη λάμπα. Όχι, θα ήθελα να κλείνει το φως και να έχουμε φωτορυθμικό σωστό, ωραίο.
1: Για να κλείνει το φως, οκ.
0: Χωρίς να ρίξουμε το γενικό. Λοιπόν, Τάσος Σταυρίδης μπήκε γεμάτος όρεξη εδώ στο στούντιο του Choice FM να ακολουθήσει αμέσως μετά με Choice Cocktail, γιατί τώρα που έχει δροσίσει και ο καιρός το κοκτέιλάκι πάει, η αλήθεια είναι. Τώρα λέω που έχει ζεστάνει και ο καιρός, το κοκτέιλάκι το δροσερό είναι ότι πρέπει με μουσικάρες και αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Διόνυσο Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν στην παρέα μου. Η έτρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, σας αφήνω στα χεράκια του Τάσου Σταυρίδη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Μη μιλήσεις, μη το πεις, μη πεταχτείς. Φιλιά πολλά, γεια σας. Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική Pubs Λεμεσού, The Nice Head Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Ασχέτως αν ο τίτλος είναι New Religion, εμένα μου ξυπνάνε αμνήσεις, insomnia κτλ. Και κάπως έτσι, σε μια πιο φρέσκια εκτέλεση και με vocals βέβαια από την υπέροχη Bebe Rexha. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο δικό μας μεσημεριανό ραντεβού εδώ, στη μεσημεριανή ζώνη δηλαδή του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3, 104,3, 98,2 οι δύο μας συχνότητες. Ναι, choicefm.com.cy και βεβαίως εκεί listen live και από το application στο κινητό. Είμαι ο Σταυρίδης, 180 λεπτά και σήμερα hits only, πολλά και τα ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper 97710710 και μετά το New ναι, Religion. Τι έχουμε? One Republic. Choice FM 98.2 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Καλοκαίρι 2026, αρχή κιόλας καλοκαιριού. Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου, πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς στα 16 μετά από τις 12 μεσημεράκι. Και η Naxed Pub είναι μαζί μας 12 με 2 καθημερινά. 25 ολόκληρα χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποσότητα, την ίδια μεγάλη ποιότητα και πάντα το ίδιο πάθος για το φαγητό. Πάρα πολύ ωραία. Taylor Swift θα πούμε αργότερα. Αύριο κυκλοφορεί ένα καινούριο τραγούδι, country τραγούδι, για το Toy Story 5, αλλά περισσότερα later. Εδώ μαζί μου εννοείται έως τις 3. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Hits Only. Αν κάποιος πει ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία dance εννοείται του καλοκαιριού, δεν το πούμε ότι έχεις άδικο. Οκ, okay, άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Έχει κι άλλα, εντάξει, οκ. Okay. Απλά μιλάμε τώρα για παντού, έτσι. Τώρα, είμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Δηλαδή την άλλη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Τώρα όσο αφορά τις ώρες, παιδιά, το ψάξα λίγο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ομίλων. Οι πιο ενδιαφέρουσες ομάδες, ευρωπαϊκές δηλαδή, άντε μια Αργεντινή και τα λοιπά, Βραζιλία και αυτά, είναι το βράδυ. Άντε και κανένα μάτς, ξέρω εγώ, ξημερώματα, αλλά okay. Στις 10 το βράδυ λοιπόν, την άλλη Πέμπτη, ξεκινάει το Μουντιάλ, πάντα με μία από τις διοργανώτριες χώρες, έτσι, Κοδέσποινα, Μεξικό, Νότιος Αφρική. 48 ομάδες, έχουμε ένα medium, λέγεται Μάικλ Μπρούνο, και το medium αυτό προβλέπει ότι η Πορτογαλία θα σηκώσει το τιμημένο. Επίσης το medium εκτιμά ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί στα προημιτελικά, ενώ η Βραζιλία στα ημιτελικά, λόγω λέει τακτικών λαθών, και εκτός από medium είναι και προπονητής, ναι. Και πιθανή απουσία του Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ θα είναι, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι έτοιμος, έτσι. Τώρα, όσο αφορά τα λιοντάρια, γιατί ξέρω και πολλοί εδώ πέρα στην Κύπρο είναι φαν των λιονταριών και περιμένουν και αυτοί, πώς το λέει, go come back home και τα λοιπά. Επειδή λέει δεν περιλαμβάνει σημαντικούς παίκτες στην αποστολή της, δεν αναμένεται να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια πρόβλεψη αυτή. Λοιπόν, πώς θα δείτε τώρα καλύτερα το Μουντιάλ? Σε λίγο θα σας πω. The sound of summer.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, τα

0: Galaxy Y-Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY-Fit Expo, 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκοσίας. Χορηγή επικοινωνίας, Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου, Digital
1: 3. Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες, γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Σος κόκτελ εδώ στον Σος FM. Λέγαμε προηγουμένως για το Μουντιάλ, και αν θέλετε να το δείτε με μια διαφορετική ματιά, λάβετε μέρος στον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram Choice FM Cyprus. Ένας διαγωνισμός από το Κερκίδα.net και τη Σκάντια, με δώρο μια καταπληκτική τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, έτσι, απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σας. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα βρείτε το banner του διαγωνισμού στο Insta του Choice. Θα κάνετε τα βήματα follow, like, tag και θα περιμένετε βέβαια την κλήρωση 17 Ιουνίου μέσα από το Instagram story του Choice FM, και καλή επιτυχία. Choice FM, the sound of summer. No matter what, no matter what.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Shake by the Ocean στα 9 πριν από τη μία αρχές καλοκαιριού είναι. Δεν ξέρω να το ψάχνετε ακόμη για τις διακοπές σας. Πάντως υπάρχει μία νέα έρευνα της πλατφόρμας AirDNA, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Καταγράφει τους φθηνότερους αλλά και ακριβότερους προορισμούς στην Ευρώπη, για το 2026 τουλάχιστον, με βάση τη μέση μερίσια τιμή διανομής, διαμονής βρε, εντάξει, τη διάρκεια παραμονής, τη διαθεσιμότητα και το χρόνο κράτησης. Πάντως στην κορυφή των πιο οικονομικών χωρών βρίσκονται τα Σκόπια. Ναι, τώρα πείστε να πάω να κάνω στα Σκόπια. Δεν ξέρω, εγώ περίπου 40 ευρώ θα σας βγει η βραδιά. Έτσι, εντάξει. Στη δεύτερη θέση το Κόσοβο. Ναι, περίπου στα 42 ευρώ. Ακολουθεί η Μολδαβία, γύρω στα 45, Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη, περίπου Βαλκάνια δηλαδή, έτσι. Τώρα, αν αυτό είναι φτηνιάρι, δεν έχει κάτι πιο εκλεκτό, πώς. Μονακό, ναι, νούμερο ένα για τις ακριβότερες έτσι, περιοχές. Μονακό. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, παιδιά, και εδώ μου κάνει λίγο εντύπωση. Στο Ρέκιαβικ, λέει, η μέση τιμή διαμονής φτάνει τα 210 περίπου ευρώ τη βραδιά. Επίσης η Ανδώρα συγκαταλέγεται στους ακριβότερους προορισμούς. Τώρα θα μου πείτε, κυρίως για χειμερινά σπορ πάνε στην Ανδώρα και για πεζοπορίες καλοκαίρι στα Πυρηναία. Μάλιστα. Θα πάρεις και ένα κιάλι να βλέπεις τη θάλασσα. Λοιπόν, επίσης Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά από εκεί πέρα, αναλόγως πορτόφολι, κάνετε τις επιλογές σας. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niko Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
1: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στον Choice FM. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, 104,3, 98,2, choicefm.com.cy, application, Choice FM Cyprus στο κινητό σας. Τέσσερις τρόποι για να μας απολαμβάνετε και πολλά συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Στην παρέα μας βεβαίως, 12 με 2 καθημερινά, η Naxxed Pub, για 25 χρόνια ο απόλυτος και σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ καινόστιμο φαγητό, events, αγώνες. Προχωράμε. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

wants to be alone. Ε, κανείς. Λοιπόν, έσκασε φρέσκο κουτσομπολάκι. Ναι. Τώρα, έχω μια φίλη και συνάδελφο, δεν μπορώ να πω όνομα, δεσμεύομαι, μην επιμένετε, η οποία από τότε που κάναμε πριν 2-3 χρόνια από εκπομπή μαζί, δεν μπορώ να πω όνομα, μου είχε εκμυστηρευτεί λοιπόν ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Enrique Iglesias. Ναι. Λοιπόν, τώρα γιατί το αναφέρω, διότι ως γνωστόν χρόνια τώρα παντρεμένος με την Άννα Κουρνίκοβα, είναι, έχουν και 4 παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ο Ενρίκε ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο φιλιέται με μια θαυμάστριά του από μια εμφάνιση που είχε κάνει πριν 4 χρόνια στο Las Vegas. Είχε ανεβεί η κοπέλα η θαυμάστρια στο πάνω stage και τη φίλησε στο στόμα και το ανέβασε τώρα και πάλι χωρίς να γράφει τίποτα, και πολλοί σχολίασαν ότι υπήρχαν κάποιες φήμες ότι έχει μια κρίση στο γάμο του κτλ. Και ίσως λέει η επιλογή του έτσι για να το ανεβάσει έχει να κάνει με κάποιες αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Choice FM. Music by choice. It's only.

Λόρα Γιάνγκ και Μέση. Θυμάστε που πριν μερικά χρόνια περιμέναμε να απολαύσουμε Σελίν Ντιόν εδώ στην Κύπρο, αλλά τελευταία στιγμή, εντάξει, η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας κτλ. Έτσι. Είχε ανακοινωθεί ότι επιστρέφει και μάλιστα ήταν, λέει, τόσο μεγάλη η ζήτηση για κάποιες εμφανίσεις στο Παρίσι. Ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που αναγκάστηκε αρχές της εβδομάδος να προσθέσει 10 παρακαλώ επιπλέον συναυλίες, ούτε μία ούτε δύο, 10 επιπλέον. Τα εισιτήρια γίνανε ανάρπαστα, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά, λέει, την πολυπλοκότητα της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων και το έντονο marketing, έτσι, και κάποιους τους ενοχλούνε. Λοιπόν, υπερβολικά ψηλές τιμές λένε, πολλοί έμειναν με άδεια χέρια μετά τη δύσκολη διαδικτυακή τους προσπάθεια, λοταρίες, προπολήσεις, απάτες, έτσι. Σε μια εκπομπή Εστέλ κάτι, μια δημοσιογράφος, Εστέλ, Ντένις, δήλωσε πολύ απογοητευμένη. Ήμουνα, λέει, από αυτούς που εγγράφηκαν στην ιστοσελίδα, περίμενα στην ηλεκτρονική ουρά κτλ. Και τελικά δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο. Το υπερβολικό μάρκετινγκ σκοτώνει το μάρκετινγκ. Έτσι λέει αυτή, μου κατέστρεψε όλη μου τη χαρά. Δεν έχω πλέον καμία διάθεση να πάω. Νιώθω ότι με ξεγέλασαν η Σελίν Ντιόν και η ομάδα επικοινωνίας. Τώρα η Σελίν Ντιόν, εντάξει. Αυτά. Και άλλοι όμως πολύ απογοητευμένοι. Αυτά με τα εισιτήρια. Λοιπόν, προχωράμε. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone
1: 25-22-22-10. Hey, Srami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ! Τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Του λίθρες αδρεναλίνης.
4: Mud Racer.
3: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

όσο αφορά την τεχνολογία πάντα, ότι το YouTube λέει ξεπέρασε για πρώτη φορά το Netflix στον μέσο όρο καθημερινής παρακολούθησης από χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ανάλυση που αποκαλύπτει τη διαρκώς αυξανόμενη επιρροή της πλατφόρμας streaming στο χώρο των social media. Ναι, εδώ και καιρού το YouTube και το Netflix έχουν μια αυξανόμενη αντιπαλότητα. Το YouTube δεν ορίζεται πια μόνο ως βίντεο με γάτες, δήλωσε πρόσφατα ο Τέτ Σαράντο. Είναι, λέει, τηλεόραση. Μάλιστα, το ξέρετε το Τέτ Σαράντο, έτσι. Η μέση μερίσια χρήση αναλογαριασμό YouTube αυξήθηκε από τα 87,2 λεπτά το 24 στα 91,1 το 25, σύμφωνα με μια ανάλυση που διεξήγαγε η εταιρεία Digital Eye σε 20 διεθνείς αγορές. Από την πλευρά του τώρα, το Netflix υποχώρησε στα 93,4 λεπτά το 25 από τα 100,5 που είχε σημειώσει το 24. Η χρήση της εφαρμογής του YouTube από τις τηλεοράσεις, έτσι, φαίνεται να έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Λογικό το ακούω. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

11 πριν από τις 2. Ευχαριστούμε βεβαίως την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι. Και όσο αφορά το χώρο του gaming, το στούντιο της Santa Monica αναγκάστηκε να βγάλει μια ανακοίνωση, γιατί ήταν πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες. Τι show God of War είναι αυτό, λέει, χωρίς Kratos κτλ. Κάντε λιπομονή, παιδιά, θα βγουν και άλλα παιχνίδια με πρωταγωνιστή τον Kratos τώρα. Ναι, ασχοληθείτε με την γυναίκα του. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, πάει αυτό. Ξέρατε ότι το ChatGPT μπορεί να βλέπει, λέει, την οθόνη του κινητού μας σε πραγματικό χρόνο? Έλα ρε. Ναι. Για να το κάνει αυτό, λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, έτσι, ανοίξτε την εφαρμογή του ChatGPT. Ενεργοποιήστε το Advanced Voice Mode πατώντας το εικονίδιο δίπλα στο μικρόφωνο. Επιλέξτε το συν, το plus δηλαδή, εάν έχετε iPhone, ή τις τρεις τελείες, τα αποσιοποιητικά, αν έχετε Android, έτσι. Και ενεργοποιήστε την κοινή χρήση οθόνης ή διαμοιρασμό οθόνης. Δεν το ξαναλέω, έτσι, ανοίγουμε το chat, το ξαναλέω. Ανοίγουμε το chat GPT, ενεργοποιούμε Advanced Voice Mode. Αν έχεις iPhone, πατάς το συν, το plus δηλαδή. Αν έχεις Android, τις τρεις τελίτσες, τα αποσιοποιητικά. Ενεργοποιείς κοινή χρήση οθόνης για τα iPhone, για Android διαμοιρασμό οθόνης. Και έτσι λοιπόν το chat GPT μπορεί να βλέπει την οθόνη του κινητού μας. Ε, ανεβασμένα πράγματα. 98.2 and 104.3. The

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Ηλιόλουστο μεσημέρι, 5η 4 του Ιούνιου, ακριβώς τα 6 μετά από τις 2 New Religion, μέρος τρίτων, στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3, 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή μέσα από το application Choice FM Cyprus στο κινητό σας. Choice. 98.2 and 104.3. It's a

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Ιουνίου 2019, ο Jay-Z γίνεται ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της hip-hop μετά τη δημιουργία μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας. Ο ράπερ είχε μετοχές στο χώρο της μόδας, μια εταιρεία διαχείρισης αθλημάτων και μια εφαρμογή για ταξί Uber. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή του περιουσία ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Your music, your choice. Hits only.

Sex on Fire, τέλος. Ναι, λοιπόν, η Taylor Swift, παιδιά, επιστρέφει στις παλιές της ρίζες. Τι θέλω να πω, αύριο συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι country, το οποίο έχει γράψει μαζί με τον χρόνια συνεργάτη της, Jack Antonoff, για την ταινία Toy Story 5, έτσι. Και μάλιστα η Taylor θα βγει σε τρεις εκδόσεις αύριο. Κανονική, ναι, μία με πιάνο και μία ακουστική. Μάλιστα. Ακαπέλα δηλαδή θα είναι ακουστική. Τέλος πάντων. Και μάλιστα η Taylor Swift λέει εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, διότι πάντα ονειρευόταν να γράψει μουσική για τους χαρακτήρες της σειράς, έτσι, από μικρό παιδί. Ναι, με το story μεγάλωσε. Και αποτελεί την επιστροφή, ναι, στην country μουσική. Είναι εμπνευσμένο το τραγούδι από την Jessie, τη διάσημη καμπόησα της ταινίας. Τρεις είναι οι, βασικά είναι ο Woody, είναι ο Buzz Lightyear, ο άπειρο και ακόμη παραπέρα, και η Jessie από αυτήν εμπνεύστηκε. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πώς λέγεται το τραγούδι, ρε Σταυρίδη? Δεν πρέπει να το πεις, συγγνώμη. I knew it, I knew you. Μάλιστα, έτσι, αυτά, θα το περιμένουμε. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: making it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: This week's Choice Top 5.
2: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Ενώ στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: 2 και 99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βρείτε τη μαγιά σας.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Louis Python Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

Choice Cocktail, Talk to You, διανύοντα τα τελευταία λεπτά του σημερινού μα ραντεβού εδώ στον Choice FM. Τώρα, μεταξύ μα, δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ μεγάλο συνεφίλ για να έχει δει την τριλογία Νονός. Έτσι. Λοιπόν, όπου πρωταγωνιστές ήταν οι άντρες, εννοείται. Μάρλον Μπράντο, Ντε Νίρο, μετά ο Πατσίνο κτλ. Και βέβαια πριν λίγα χρόνια, μια και τώρα το συζητάμε, υπήρξε μια ταινία. Δεν θυμάμαι αν λεγόταν Μάριο Πούζο. Ο Μάριο Πούζο είναι αυτός που είχε γράψει το βιβλίο, έτσι, και μετά αποφάσισε ο Κόπολα, με διάφορα τέλος πάντων, να την κάνει την πρώτη ταινία. Και μάλιστα δεν θέλαγε τον Πατσίνο, έτσι, δεν το θεωρούσαν σημαντικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, δείτε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Με την Ιταλική μαφία να κυριαρχεί εκείνη την εποχή κτλ. Έλεγε ο Μάριο Πούζο, καλά, θα γράψω εγώ τέτοιο βιβλίο. Τέλος πάντων, και πόσο μάλλον αργότερα που έγινε ταινία. Τώρα, αυτό σημαίνει δηλαδή, μια και έλεγα για τους άντρες, ότι οι γυναίκες δεν είχαν και μεγάλη, έτσι, προβολή. Έρχεται λοιπόν, θα έρθει ένα βιβλίο του χρόνου το φθινόπωρο, το φθινόπωρο του 27, το οποίο θα αφηγείται την ιστορία της μοναδικής κόρης του Ντον Βίτο, τη Σκόνη Κορλεόνε, έτσι, η οποία λέει μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον μπαμπά της. Μάλιστα. Η Random House απέκτησε δικαιώματα για ένα νέο λοιπόν μυθιστόρημα που έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο και φέρει και την υπογραφή, θα το γράψει η Αντριάννα Τριγκιάνη, Ιταλοαμερικανίδα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, το βιβλίο, οκ, okay, εντάξει. Ναι, αλλά τα δικαιώματα τα κινηματογραφικά ανήκουν στην Paramount, οπότε δεν αποκλείεται να το δούμε και στη μεγάλη οθόνη. Κάτσε πρώτα να βγει το βιβλίο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Choice FM. The sound of summer.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Love your choice. Hits only. Άσε!

3 με 6, Άντωνε 642, για Τσόι 642, 6 με 8, Χάρης Παπαθεοχάρους. Ναι, Ρασάουρ, μείνετε εδώ συντονισμένοι, σταθερά προσφυλωμένοι στον Τσόι FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι στις 12. Bye! Choice FM 104.3, The sound of summer. Choice FM. 냉동 게임, 냉동.

0: φιλοσοφία μου.
1: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
1: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
1: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
1: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm
7: loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: More hits coming up next.

Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there και χαμογελαστοί φυσικά. Αυτό είναι το Choice X Fortune και σήμερα Πέμπτη με τρέλα. Τις καλύτερες μουσικές των αγαπημένων σας Choice FM. Θα είμαστε μέχρι τις 6 και παρέα μας βέβαια στα εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, με το εξαιρετικό Big Arts. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετολή στο 97 717 10. Είναι το Viber του σταθμού στο στούντιο κατευθείαν για να μιλάμε μεταξύ μας. Είμαστε μια μεγάλη παρεούλα και τα λέμε φυσικά, έτσι, όπως κάθε μέρα από τον αγαπημένο σας Choice FM. Τώρα, το σκηνικό λέει ότι έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Και βεβαίως ένας διαγωνισμός που δεν χάνεται. Choice FM. The sound of summer.

Ιούνι. Ετοιμαστείτε. Κερκίδα, ναι, Κερκίδα.net και Σκάνδια Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με τον Choice FM παρέα. Λοιπόν, ένας μεγάλος τυχερός διεκδικεί, μεγάλη τυχερή διεκδικεί τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση από αυτά, αλλά είναι καραμπίνα οθόνη, λέμε. Κρυσταλλό. Λοιπόν, για να βλέπει τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Τώρα, είναι εύκολα τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις. 2-3 βηματάκια είναι τα οποία θα βρεις μέσα στο Instagram του Choice FM. Choice FM Cyprus, θα βρεις το post του διαγωνισμού και ακολουθείς τα βήματα. Από εκεί και πέρα, θα περιμένεις να γίνει κλήρωση 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM για να ενημερωθείς. Το έχεις! Σοβαρό δώρο τώρα, λέμε, έτσι. Θα μπαίνει γκολ στο σαλόνι.

0: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ο ήλιος.

0: 5% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
3: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only. Μέχρι τις 6.

Διότι ο site μας ενημερώνει συνέχεια για τα πράγματα τα οποία, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να ενημερώνει στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Με στόχο τον εξυγχρονισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών, οι γονείς και οι κηδεμόνες που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ΕΔΕΑ θα ενημερωθούν μέσω αυτού για την εγγραφή του παιδιού του στο Δημοτικό Σχολείο για την νέα σχολική χρονιά 26-27. Η ενημέρωση αυτή αφορά τώρα στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών όλων των τάξεων με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν λογαριασμό στο σύστημα. Σε περίπτωση που ακούτε τώρα και έξω εσείς οι γονείς πηγαίνουν έρχεστε, λοιπόν, που δεν έχει δημιουργηθεί λογαριασμό στο ΕΔΕΑ για τα παιδιά που θα φοιτήσουν στις τάξεις στην πρώτη και στην Δευτέρα, το σχολείο θα επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους για τηλεφωνική επιβεβαίωση της εγγραφής. Αντίθετα, για τους γονείς μαθητών των τάξεων της τρίτης και πάνω, χωρίς λογαριασμό στο ΕΔΕΑ, δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση, καθώς η σχετική διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το διάστημα 21 με 24 Απριλίου φέτος. Εντάξει, το υπόλοιπο αρθράκι είναι ενδιαφέρον για σας γονείς. Μπαίνετε, βλέπετε offside.com.cy. Λοιπόν, πώς θα ενημερωθείτε για τις εγγραφές των παιδιών στα δημοτικά. Alright, σας ενημέρωσα και γι' αυτό. Choice FM. Music by choice. Hits only. Σας ενημερώνω και για κάτι άλλο. Hits only έρχονται.

Αυτός ο τυπάς είναι όλα τα λεφτά, λέμε. Είναι εξαιρετικός. Και μιλάω για το Σόμπερ, ο οποίος μας είπε 12 12 με 12, 24-7 θα πω εγώ, η καλύτερη μουσική στον αγαπημένο σας Choice FM. Αλλά, α, καλά λέμε. Βεβαίως, η καλύτερη μουσική την ακούτε ούτως ή άλλως. Willy William, Beyoncé με το Crazy in Love, αρτεμάσε λίγο. Πριν όμως να σας πω, αν πεινάτε και η πείνα σας διαμαρτύρεται και μιλά κατάπαυστα, τα McDonald's έχουν τη λύση. Τι εννοείς, δεν ξέρεις? Τόσες φορές το είπα. Για άκου τώρα, εσύ που δεν το ξέρεις, το νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέντερ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce είναι εδώ και ενώθηκε βεβαίως για να εξαφανίσει και την πιο μεγάλη πείνα μας. Τώρα δεν το ψάχνεις λοιπόν, πας και απολαμβάνεις στα εστιατόρια McDonald's Big Arts και silence your big hunger. Από τα καινούργια είναι αυτό εδώ και μας αρέσει πάρα πολύ. Καινούρια μουσική. Αυτό θυμίζει με τα πιάνα του.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Όλοι οι αγορές οδηγούν στις ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 7 Ιουνίου. Ροδόκινα ελληνικά, τώρα 2,45 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια από 8,20, τώρα 6,99. ΑΜΕΓΑ κεφαλοτήρι Κρήτης από 18,50, τώρα 16,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: More hits coming up next on

Θα έχει τη δική του ιστορία για αυτό το κομμάτι. Την είχαμε πει σε άλλη εκπομπή. Είναι ο Harry Styles, Aperture. Το έχουμε σήμερα, είμαστε καλά, είμαστε ok όπως πρέπει. Δεν πρέπει. Λοιπόν, φυσικά είμαστε ok. Να πούμε ότι μιλάτε για Harry Styles. Ένα ζευγάρι συνάντησε τον ίδιο το Harry Styles. Λοιπόν, ο οποίος συνέβαλε και όλα στο να γίνει ο αραβόρας του ζευγαριού, έτσι, αξεγάστος. Το ζευγάρι Λούκας Μπαγέρσκι, 28, και η Νατάλια Ματσάντο, 27, περπατούσαν στους δρόμους του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Λοιπόν, πριν λίγες ημέρες, όταν συνάντησαν τον ίδιο το Styles μαζί με τη μνηστή του, τη Ζόη Κραβίτς, 37. Ωραίος, απλώς, στον δρόμο, κανονικά, ωραίος. Ήταν πολύ ενθουσιασμένο το ζευγάρι, ειδικά επειδή είχαν προγραμματίσει να δουν τον Styles να εμφανίζεται την επόμενη μέρα. Λοιπόν, στο Johan Cruyff Arena, άλλο τεράστιο όνομα του ποδοσφαίρου. Έρχεται και το Μουντιάλ που να είναι. Λοιπόν, για την περιοδία Together Together, την επόμενη, λοιπόν, μια πραγματικά αστεία εμπειρία με το Harry Styles, λέει, και τη Ζόη. Μας φέρθηκαν πολύ ωραία και έδειξαν ενδιαφέρον για την ιστορία μας. Φαίνονταν πραγματικά σαν μια συζήτηση μεταξύ φίλων, λέει το ζευγάρι. Τέλος πάντων, την επόμενη ημέρα, ο Styles αφιέρωσε το hit, το Golden, στο ζευγάρι. Είπε στο μικρόφωνο: Λούκας και Νατάλια, αυτό είναι για σας. Τι ωραίος ο τύπος, γνωρίζοντας ότι θα είναι και το ζευγάρι μέσα στην συναυλία, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έκλαψε ο Βιτσιρίκος εκεί με την φιλενάδα του. Τι ωραία πράγματα να σου αφιερώνει ο ίδιος ο Harry Styles ένα κομμάτι σε συναυλία live. Κάτσε καλά. Ωραία. Τι θέλετε να σας αφιερώσω κι εγώ τώρα? Πείτε μου στο 97 7 10 7 10. Στέλνετε τα μηνύματα σας που θέλετε να στείλουμε αφιέρωση τώρα στο Choice FM, είναι ο Anthony 642. Έρχεται διαγωνισμός τρελός. Τηλεόραση για σας εκεί έξω, για να βλέπετε Μουντιάλ και όχι μόνο. Πού καλέ! 98.2 104.3. The sound of summer.

Καλησπέρα ακόμα μία στο 97.7.10.10. Στέλνετε ό,τι θέλετε βεβαίως από γεματάκι στον Choice FM. Είναι ο Anthony 642. Να θυμίσω μία το διαγωνισμό. Ο οποίος τρέχει και λέει ότι διεκδικείται τηλεορασάρα. Α, κερκίδα.net και η Scandia Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη του Choice FM. Αυτό σημαίνει ότι εσείς εκεί έξω διεκδικείτε μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και όχι μόνο μάτς, έτσι και μάστερς σε βλέπεις και ό,τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, να παρακολουθήσεις, να το βλέπεις σε τηλεόρασα σοβαρή. Από εκεί και πέρα, εσύ τώρα για να μπεις στην κλήρωση, η οποία γίνεται στις 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM, θα κάνεις το εξής. Μπαίνεις Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post του διαγωνισμού και ακολουθείς τα βήματα. 17 Ιουνίου περιμένεις, παρακολουθείς βεβαίως το Choice FM Cyprus στο Instagram για να ενημερώνεσαι. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: φιλοσοφία μου.
1: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
1: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
1: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
3: We are who we are at McDonald's.
2: Έλα μαζί μας.
1: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
5: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
7: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Bayer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
8: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
9: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only, it's only.
12: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Λιγάκι και πεινάμε, η αλήθεια είναι. Και αν η πείνα μας έχει φτάσει στα κόκκινα, τα McDonald's έχουν τη λύση και το θυμίζω. Το Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's. Και ήρθε να μείνει μόνιμα δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια. Λοιπόν, είναι εδώ από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί. Τσεντά φυσικά. Crispy Onion και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Το έχουμε έτσι. Πολύ ωραία. Α, όχι, δεν είναι στο Viber. Γιώργο, δεν είναι στο Viber ο διαγωνισμός. Να θυμίσω ότι είναι στο Instagram. Ο διαγωνισμός για την τηλεόραση είναι στο Instagram. Choice FM Cyprus θα ψάξεις και θα το βρεις εκεί για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. Θα κάνεις βέβαια τα βήματα. Choice FM Cyprus θα ακολουθήσει τα βήματα και 17 του μήνα η κλήρωση για την μεγάλη τηλεόραση από την Kerkira.net και τη Scandia Cyprus βεβαίως και τον Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τευκρόν Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: 3 με 6.
9: 3 με 6.
8: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: More hits coming up next. On Choice FM.

0: μαύρο στοιχείο του μέσα, έτσι. Βεβαίως, Penassi Brothers μαζί με Danny στα φωνητικά. Hit My Heart. Τρένα κρύα το remix. Πάρα πολύ ωραίο. Από γεμαδινό. Παίζει παντού βεβαίως το άφρο τελευταίο. Και εμείς φυσικά τις επιτυχίες. Hits Only στον αγαπημένο στο Choice FM. Μουσικάρες και σήμερα τα απογευματάκι. Πάμε σε ωραία πράγματα τώρα. Πάμε να εκπαιδευτούμε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Να σας πω ότι αυτό ήταν βεβαίως και τον κύριο στόχο του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται βέβαια από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και την διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με τα σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Τώρα, τα πλεονεκτήματα που έχει το πρόγραμμα είναι η πρακτική άσκηση. Φοιτητές τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Να πούμε ότι υπάρχει εξωστρέφεια, διοργανώνονται εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς, industry experts και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό με μεγάλα, σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Ωραιότατα τα πράγματα ακούω εδώ πέρα για το πρόγραμμα. Προσιτά τα δίδακτρα σίγουρα με υποτροφίες οι οποίες προσφέρονται βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων και απευθύνεται σε νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών, μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη, και σε όσους θέλουν να στραφούν προς τον κλάδο του fintech και του consulting. Πραγματικά πολύ ωραίο πρόγραμμα του ΤΕΠΑΚ. Η υποβολή αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ βεβαίως και στο τηλέφωνο οι πληροφορίες στο 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού.

Και να μην ακούς τέτοια μουσική, ο Alex Warren σε κάνει να θες να την ακούς. Πραγματικά όμως, respect. Αυτό ήταν το Fever Dreams, τον αγαπημένο σας Choice FM, τη φασαρία που κάνει ο 642 και σήμερα βεβαίως. Βέβαια παίζει και άλλη φασαρία με κόρνες, με επιφωνήματα, με διάφορα και έξω πάλι. Ένα ψιλοχαμούλης γίνεται και σήμερα. Είμαστε εδώ για να παίρνετε άλλα καντούνια και βεβαίως ό,τι άλλο παίζει. Καλό θα είναι να μας ενημερώνετε και εμάς εδώ πέρα, να ενημερώνουμε και τους άλλους εκεί έξω που μας ακούνε, έτσι ώστε να μην πέφτουν στην ίδια κίνηση. Αν έχει κανένα έργο το οποίο ξεφύτρωσε από κάπου, καλό θα είναι να το ξέρουμε, να το πούμε και στους άλλους, γιατί είμαστε μια παρέα. Λοιπόν, Νικολάου Νικολαίδη, στην Πάφο έχει λίγο κίνηση από ό,τι βλέπω, είναι λίγο κόκκινη. Ο Νουφρίου Κληρίδη και εκεί λίγο κόκκινη. Λίγο πιο μετά όμως, κατεβαίνοντας από Στόλου Παύλου και Ελευθερίου Βενιζέλου, θα γίνει λίγο πιο κόκκινη. Σταθερό αυτό το προς τα κάτω για το λιμανάκι. Λοιπόν, Ανθοπόλεως Παλαιχωρίου βλέπω λίγο κόκκινο στη Λευκοσία, έρχομαι στην πρωτεύουσα. Κυριάκου Μάτση, Σταυρούμε Φάλκον και βέβαια βλέπω και λίγο στην Λεωφόρο Ιερέων εκεί στον Τύμβο μαζί και στην Άντι Χατζηκοστή εκεί στο Roundabout. Παίζει και εκεί λίγο κίνηση για την πρωτεύουσα. Η Λάρνακα έχει λίγο κόκκινο στη Γεωργίου Γρυβαδιγενή. Στην κάτω Παροσίων με Ραφάιλ Σάντι. Μέχρι στιγμής εκεί βλέπω τα κόκκινα τα πολλά. Το heavy, εκεί είναι το πολύ κόκκινο. Λοιπόν, στη Λεμεσότερα τι να πρωτοδιαλέξω να σας πω, γιατί θα μείνουμε μέχρι αύριο εδώ πέρα. Αλλά η Αγίας Φυλάξεως με στέλνει Κυριακίδη. Η Αγίας Φυλάξεως και κοντά στο Πανεπιστήμιο είναι κόκκινες. Λοιπόν, Βασιλείο Αλεξάνδρου με Γρηγόρη Αυξεντίου και εκεί λίγο κόκκινο. Η Πάφο είναι κόκκινη. Και η Αναστασίου Σουκρή επίσης κόκκινη για την αγαπημένη Λεμεσό. Ό,τι έχετε να μας πείτε βεβαίως το κάνετε στο Viber στο 97 710 710. Καλό θα είναι να μας πείτε αν παίζει κανένα περίεργο εννοώ στην κίνηση, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους εκεί έξω. Πάντως για την κίνηση έχουμε το φάρμακο. Μη μου στεναχωριέστε, μη μου αγχώνεστε και μη τζαντίζεστε. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε? Υπομονή και να τραγουδάτε με Choice FM. On the floor, J-Lo, Pitbull. Τραγουδάτε όλοι μαζί τώρα, όλοι μαζί, πάμε!

0: Είσαι παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης.

0: www.radiomeri.com.cy.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
11: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

0: Πέσει στο, πέσει στο.
1: Your husband is coming.
0: Έτσι. Να μην μας πολύ ζαλίζει κιόλας. Η κομμάτα είναι αυτή. Είναι εξαιρετική ράι. Where is my husband? Λοιπόν, και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright ακόμα και τώρα βεβαίως. Λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής, είμαστε με Τρέλα, Κορδέλα και τα Ρέστα βεβαίως στην καλύτερη μουσική. 24/7 Choice FM. Που έμεινα, δεν έμεινα γιατί άμα νηστικό Σιξφορτούδη δεν χορεύει. Νηστικό Σιξφορτούδη δεν τραγουδάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν διαμαρτύρεται η πείνα μας και αρχίζει να μιλάει και δεν σταματάει, τα McDonald's έχουν τη λύση. Θυμίζω, Big Arts είναι στα McDonald's, ήρθε να μείνει μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό λιωμένο τυρί Cheddar. Cheddar, Crispy Onion και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Άρα δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ μπουρουμπούρου για να ψάχνουμε απλά τα πράγματα. Silence your big hunger με το φοβερό Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. You got it? Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαμογελαστού σας θέλω οπωσδήποτε. Η αγαπημένη σας μουσική ξέρετε που παίζει στον Choice FM και φυσικά θα είστε εδώ 24/7. Εμείς σας αφήνουμε με άνοιγμα Ελίσσα Bad Angel μέχρι του μόνο στις 3. Να μου προσέχετε εκεί έξω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
0: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 7 Ιουνίου. Ροδόκινα ελληνικά, τώρα 2,45 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια από 8,20, τώρα 6,99. Αλφα Μέγα κεφαλοτήρι Κρήτης από 18,50, τώρα 16,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
9: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour. Με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
10: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπούλα μας, εδώ στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρης, και σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα εδώ με την καλύτερη μουσική. Σήμερα είναι 5η 5 Ιουνίου και ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή ή γενέθλια, και φυσικά να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας με το ολοκένουριο Join, λοιπόν, τη νέα Joy κάρτα της, γιατί το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση και με πάρα πολλά έξτρα. Στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν. Και σήμερα στη διάθεσή σας το Viper, περιμένω τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο να δούμε τι έγινε στον κόσμο της showbiz και γενικότερα τι έγινε στον κόσμο. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Αρχή θα κάνουμε λοιπόν με Ιωάννα Τούνη και Κωνσταντίνο Βασάλο, γιατί έβγαλε βίντεο ο Κωνσταντίνος Βασάλος στο TikTok στο... και κάπως ρε παιδί μου είπε για την Τούνη ότι το να θες να πας στις Κάνες για να φωτογραφηθείς είναι λίγο pathetic, και η Τούνη κάπως τα πήρε από ό,τι καταλάβαμε και είπε να απαντήσει και μας είπε ότι δεν έχει δώσει ευρώ για να πάει, εννοείται, στις Κάνες. Ήταν ένας φίλος της, είχε πρόσκληση και πήγε μαζί του, οπότε κάπως έκλεισε λίγο τα στόματα με το αν η Ιωάννα Τούνη πλήρωσε ή δεν πλήρωσε να πάει, εννοείται, στις Κάνες. Και δεν ξέρω γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία να σχολιάζουμε όλοι, όλους και να λέμε έχει πληρώσει, τι έχει κάνει με τα χρήματά της και γιατί να πάει στις Κάνες και αυτά. Νομίζω ας αφήσουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου, κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει με τα χρήματά του. Θα ήταν νομίζω πιο ωραίο και πιο υγιής. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Πάμε τώρα στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έτσι έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος και είπε ότι δουλεύει από 13 χρονών, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, είπε ότι θα ήθελε να ζήσει την ηλικία του σαν μικρό παιδί, να ζήσει εννοείται την ηλικία του μικρού παιδιού, είπε ότι όταν χώρισαν οι γονείς του έπρεπε να γίνει ο άντρας του σπιτιού, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που είπε και για την Μαρινέλα, ότι την αισθάνεται δίπλα του, ασφάλεια και τα λοιπά, και γενικότερα είδαμε τον Αντώνη να δίνει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Περιμένουμε εννοείται να βγει όλη η συνέντευξη για να την σχολιάσουμε. Νομίζω ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι από τα πρόσωπα που αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Music Calendar χορηγήσει ραντιλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 4 Ιουνίου 2019. Ο Jay-Z γίνεται ο πρώτος δισεκατομμυρίουχος της hip-hop μετά τη δημιουργία μιας τεράστιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας. Ο ράπερ είχε μετοχές στο χώρο της μόδας, μια εταιρεία διαχείρισης αθλημάτων και μια εφαρμογή για ταξί

0: Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Ψισταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυτήρες μόνο 299,95 και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Σακίρα, η οποία έβγαλε τραγούδι εννοείται για το Μουντιάλ. Είδαμε εννοείται όλος αυτός ο πανικός που γίνεται με το νέο της τραγούδι για το Μουντιάλ. Αλλά χθες η ίδια, έτσι, στην επίσημη δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στην FIFA για να μας ανακοινώσουν το τραγούδι, αλλά και για να μας πούν ότι θα υπάρχει halftime show όπως γίνεται στο Super Bowl στην Αμερική, θα υπάρχει και για το Μουντιάλ πλέον. Μας είπαν ότι θα εμφανιστεί η Σακίρα, η Μαντόνα κτλ. Η Σακίρα είπε ότι όλα τα έσοδα από το τραγούδι της θα πάνε σε παιδιά, σε σχολεία κτλ. Και εκεί ήρθε και η Sony, η δισκογραφική της, και είπε ότι ακόμη έξτρα 250.000 ευρώ θα δοθούν εννοείται για παιδιά, για να χτιστούν σχολεία, αλλά και για να μην πεινάνε άλλο τα παιδιά του κόσμου. Και ήταν κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. Hits only. Bye.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στο Instagram Choice FM Cyprus. Θα μας βρείτε φυσικά στο Instagram, ανεβάζουμε πολύ ωραία έτσι, πολύ ωραίους διαγωνισμούς, πολύ ωραία giveaway. Θα μας βρείτε και στο TikTok Choice FM Cyprus. Ανεβάζουμε φυσικά Choice News, να μπείτε να τα δείτε, τα πάντα όλα τα σχολιάζουμε και τα βλέπετε κι εσείς διαδικτυακά. Πάμε να ακούσουμε εννοείται μουσική, να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. Make a smart choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Naked Pub. The Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους, είναι Πέμπτη σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι καλό καιράκι, γι' αυτό μας δίνει νομίζω μια έξτρα διάθεση να βγούμε, να πάμε για καφέ με φίλους. Και όχι μόνο, έτσι να γνωρίσουμε και κανένα έτσι, πλάσμα στη ζωή μας. Επίσης να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή. Και φυσικά η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική μέχρι και τις 8, φυσικά εδώ στον Choice.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM, the sound of summer. Choice FM.

Διάβασα τώρα μια έρευνα που μου προκάλεσε κάπως μια μικρή θλίψη. Το 91% των ανθρώπων, λέει, δεν είναι πλέον φίλοι με αυτούς που κάποτε αποκαλούσαν καλύτερο τους φίλο. Ναι, είναι fact, το να απομακρυνόμαστε, λέει, από τους ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαμε αδέρφια μας ή πολύ καλούς μας φίλους, δείχνει ότι η ζωή εξελίσσεται, αλλάζουν οι συνήθειες, οι προτεραιότητες, η κοινωνική μας κύκλη, μια έτσι μετακόμιση, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι οι λόγοι που σπάνε πλέον οι φιλίες. Είναι νομίζω κρίμα, αλλά και από την άλλη το καταλαβαίνω αυτό που λένε, ότι ρε παιδί μου, το να αλλάζεις κύκλο ή να αλλάζεις φίλους μπορεί πολλές φορές να είναι και εξέλιξη. Το ακούω. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

ξεκίνησαν λοιπόν τα παιδιά να μπαίνουν στην πισίνα και όχι μόνο τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι και πολλοί βγαίνουν με κόκκινα μάτια. Αλλά πολλοί πιστεύουν επίσης ότι το χλώριο είναι η βασική αιτία για τα κόκκινα μάτια μετά το κολύμπι στην πισίνα. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν το χλώριο λοιπόν αντιδρά με ουσίες όπως ο υδρότας ή τα αούρα που καταλήγουν στην πισίνα δημιουργούν χλωραμίνες και αυτές είναι λέει η αιτία που φέρνει αυτό τον ερεθισμό στα μάτια. Οπότε αν κοκκινίζουν και εσάς τα μάτια σας όταν είστε στην πισίνα, να ξέρετε πως κάτι περίεργο συμβαίνει μέσα στην πισίνα. Ή μπαίνουν άτομα τα οποία δεν είναι υδρωμένα ή κάποιος έχει μάλλον ουρήσει στην πισίνα. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM. And it goes.

0: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
5: 3. Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς κάνεις live links, συνεντεύξεις και πολλά άλλα από τον κόσμο των media.
8: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
7: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
9: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Μαντόνα, θα το αναλάβει η Σακίρα, θα το αναλάβουν κι άλλα έτσι πιο μικρά ονόματα. Περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι θα τραγουδήσουν. Η BTS. Α, έχει να γίνει χαμός με BTS, Σακίρα και Μαντόνα. Περιμένουμε λοιπόν τις 19 Ιουλίου που θα γίνει ο τελικός για να δούμε το υπερθέαμα που έχουν ετοιμάσει για όλο τον πλανήτη.

Μετούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης και την κάνω. Bye!

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πληστικό μηχάνημα Ανόβη.

0: 5. Ψισταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
1: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
1: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
1: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
1: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είσαι παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
5: FM. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: στο 25 318 277.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
3: Και εσύ έφυγες, γιατί?
2: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
3: Τον δρόμο που σε χωράει.
2: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
3: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
2: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
2: Cyprus Pride 2026.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
6: Now, start the countdown. 3, 2, 1.
7: Bass Drop.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Are you ready?
2: Born ready.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: choice. Hits only.
1: Me gustas

0: back from work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?